Γεια σας αγαπητοί μου ακροατές και καλωσορίσετε όπως πάντα σε έναν προγραμματάκι της κυπριακής μας κοινότητας που μεταδίδεται live φυσικά κάθε Κυριακή που το 106,1 FM το Radio Access. Μείνετε μαζί μας για μια νωρίτσα, έχουμε να σας παίξουμε γκάμποσα τραγουδάκια, κανένα αστείο. Βάλουμε και κανέναν Κυπριακό μέσα, όχι αστεία, τραούθια δηλαδή. Λοιπόν, Κυριακή 5η του Απριλίου, κόντεψε το Πάσχα, καλόν Πάσχα να έχουμε. Καλή Ανάσταση μάλλον να έχουμε μαζί με το Πάσχα, να περάσουμε όλη μια χαρά. Μην ξεχάσετε το τηλέφωνο μας 027-44-75-690. Έχουμε μερικές θέσεις ακόμα. Το λοιπόν, σας παρακαλώ, κάμε την όμως να κάνετε. Το λοιπόν, 20 δολάρια το άτομο είναι ακριβά για να φάτε να σιμπούλα τα φαγιά. Συνήθως ξέρετε ότι το τραπέζι μας είναι πλούσιο και δεν φεύγει κανένας νηστικός ή δυσαρεστημένος. Πάντως, συνάμα που το λέμε την άλλη Κυριακή θα κάνουμε το πρόγραμμα να βάλουμε κάτι ότι έχουμε ηχογραφήσει που το ράδιο έτσι, εκτός αν θέλει να έρθει κανένας να το κάνει, να μου πει το λοιπόν, και να του κρατήσουμε και μια θέση που μπορεί να τελειώσει, να έρθει να φάει και να κοιμωχτείς κάτω στο Κυπριακό. Τέλος πάντων, άλλο ένα πράγμα, διότι πολλοί κάνουν παράπονο ότι μιλάμε πολλά και παίζουμε αρκετή μουσική. Φλαούνες, με ξεχάσετε να κάνετε φλαούνες, αν μην αρκέψετε.

ενάσαστε να εναρκίσετε. Γι' αυτό βάρτε την προζύμη μπροστά, κάνετε φλαούνες, βάψετε τα αυκά σας τα κότσινα, φέρτε τα για τους μικρούς, διότι πέρσι ήταν ένας μεγάλος, λαλή εκέρτησα εγώ, θέλω το δώρο. Καλά ρε λαλό του, σε 50 χρόνο άνθρωπος, τα αυκά που κάνουμε με διαγωνισμούς για τους μητσούς. Το 12 χρόνων και κάτω, ας πούμε, δεν το λέμε, αλλά κάποιος πρέπει να σκεφτεί και κάποτε λίγο λογικά για τον το πράγμα. Τέλος πάντων, τσίναν την ερχόμενη εβδομάδα, την Κυριακή. Τι άλλο να σας πούμε, να πούμε και λίγα στα αγγλικά. Ladies and gentlemen, if you joined into Radio XS, obviously you're on 106.1 FM. You're listening to the Cyprus Community Program, brought to you live every Sunday, except for next Sunday, which we're going to pre-record, and when we pre-record, we don't talk, we just put download off the radio, whatever's playing. I normally do Radio Ziggy or Polk Radio on Dirty, like in Dirty Radio. It's absolutely stunning music. Because our Greek Easter is next weekend, as I say, we have got a luncheon down at the Cyprus Community Hall, and all members are welcome and their families. It's $20 a head. Members don't actually pay, just whoever they bring along. $20, you're not going to eat much out these days for $20. And $20 at the Cyprus Community, you have a grand feast. There's plenty of food. We've never had any complaints about the quality or the quantity. Please get organized. 0274-475-690. We have a few seats left, to be exact, about 10 or 12. We can squeeze more people upstairs, but upstairs people don't like to sit, only when there's a band playing, because upstairs is a bit more, you can overlook the dance floor and it's a bit more quieter. Anyway, too much talking, not too good for us. Anyway, Sunday the 5th of April with you is Andy Economist, and stay with us for the next hour, because after that we've got the Greek Orthodox community, and after that the Holy Metropolis. As I say, we're going to play heaps of songs starting now. Το λοιπόν, όταν τελειώσει το δικό μας το πρόγραμμα, το πρώτο το πρόγραμμα, να πάμε στο δεύτερο που είναι Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα και μετά Ιερά Μητρόπολης. Το λοιπόν, να σας ξεκινήσω το πρόγραμμα σήμερα με το τραγουδάκι πάντα βάλω Κυπριακών, Ψιντρή Βασίλη Τζάμου. Νομίζω, ναι. Άντε, απολαύστε το.

Μάλιστα. Ο Μάριος Ορθοδόξου, το τραγουδάκι παλιών της Κύπρου παραδοσιακών, «Ψιντρή Βασιλιτσά μου». Το λοιπόν. Ελπίζω να βάλετε τα ρολόγια σας πίσω μια ώρα σήμερα, διότι έτσι είναι ο καιρός. Πρέπει να τα βάλουμε πίσω μια ώρα και έτσι για να έχουμε παραπάνω ημέρα. Αλλά εντάξει, σκοτεινιάζει πιο γλυόρα, έτσι εντάξει, χάνεις που τώρα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορούν να το βάλουν μισή ώρα μόνο πίσω ή μπροστά και τα φύγουν για, με, για πάντα. Διότι έχει πολλές χώρες που έχουν μισή ώρα διαφορά από άλλες. Ας πούμε η Ατελαίδα που είναι η Μελβούρνη, είναι μισή ώρα διαφορά στην ώρα. Γι' αυτό έχει και σε άλλες χώρες που είναι. Αν το κάνουμε έτσι, να μένουμε κάθε χρόνο να φτιάχνουμε τα ρολόγια μας μπροστά και πίσω. Να έχω χαλάσει το γκουρδιστήρι που το πολύ το φτιάξιμο. Τέλος πάντων, να σας πω. Παρακολουθώ ένα πρόγραμμα στην τηλεόραση. Τέλειωσε τώρα. Και συνιστώ να το πιάτε όλοι να το κοιτάξετε. Είναι που το ρί και ονομάζεται Φαμαγκούστα. Είναι ένα έργο γυρισμένο πριν 2 χρόνια. Πρέπει να το έχετε ακουστό. Είναι ένα υπέροχο έργο, ιδίως για αυτούς που ζήσανε τότε με την προσφυγιά τους, τους βιασμούς, τους ξυλοδαρμούς. Τι γινόταν το 1974 τον Ιούλιο-Αύγουστο στην Κύπρο. Και ένας δημοσιογράφος κάνει συνεντεύξεις για πολλούς. Το λοιπόν είναι πολλά πολλά ωραίων έργων. Σας βάλω λίγο τη μουσική. Το λοιπόν που παίζει και έχει και ωραία, πολλά ωραία τραούκια μέσα. Εντάξει, λίγο λυπητερά, αλλά έτσι είναι. Τούν το έργο ειδικό Φαμαγκούστα, η Τουρκία απείλησε και κέρδισε το Netflix. Αν το βάλουν πάνω στο Netflix, θα σταματήσουν το Netflix μέσα στην Τουρκία που είναι 90 εκατομμύρια κόσμος. Και το Netflix δεν το έχει δείξει εκεί. Το βρίσκεται πάνω στο Rick On Demand. Φαμαγκούστα είναι 24 επεισόδια, είναι κάπου μια ώρα το καθένα. Το λοιπόν, να σας παίξω τη μουσική που γίνω και πολλά ωραία, με τέλεια λίγο κομματούι για να καταλάβετε. Άτι.

Μάλιστα, πράγματι πολύ λυπητερών κομματάκιν η μουσική εκείνη φαμακούστα. Και φυσικά το, εγώ το λέω για σας, έχει πολλούς που δεν ξέρουν η αμόχωστος που τη λέμε εμείς στα κυπριακά. Τι σημαίνει, σημαίνει χωσμένη στην άμμον. Έτσι όρμπι, αμόχωστος. Αμόχωστος. Πρέπει να το ξέρετε, αλλά το λέω για εκείνους που δεν το ξέρουν. Προέλευσα από τις λέξεις άμμος και χώνο. Χωστός, λόγω των αμμουδιών παραλίες της. Των αμμουδερών, μάλλον πρέπει να γράψουν. Η κερίνια σημαίνει εξουσία, η βουνόκορφη. Το λοιπόν κάθε πόλη της Κύπρου.

του έχουν σημασία. Η πάθος, πάθος ονομάζεται, η πάθος ονομάζεται από τον πάθος, πάθος ή αφρός. Σχετίζεται με το μυθολογικό γιο του Πυγμαλίωνα, τον Πάφων, αλλά και μετά τη γέννηση της Αφροδίτης από τον αφρόν της θάλασσας. Και νόμιζα πως ο Νοϊμπέ θεράφηκε από τον αφρόν της θάλασσας. Λάρνακα σημαίνει η πόλη των σαρκοφάγων, όπως ήταν κάτω το άλλο το νησί πριν χρόνια. Λοιπόν, Λέμεσος, ανάμεσα ή ενδιάμεσα, μέσος. Προέλευση από το αρχαίο Νέμεσος, επειδή βρισκόταν ανάμεσα στις αρχαίες πόλεις βασιλείας της Αμαθούντας και του Κούριου. Τα λέμε για να τα μαθαίνουμε και εμείς τούτα. Λευκοσία σημαίνει λευκή ουσία, η πόλη των λευκών θεών. Λοιπόν, για Μαραθώνα δεν γράφουν τίποτε. Ή το Παλαιχώρι, ή τα Καρπάσα. Τέλος πάντων, αν μπορείτε να καταβάσετε και το Φαμαγκούστα, είναι πολλά ωραίο, θα σας αρέσει πάρα πάρα πολλά. Και πάμε σε άλλο ένα θέμα τώρα. Με το πέρασμα της Μαριρέλλας ήταν γεννημένη, το όνομα της ήταν Κυριακή Παπαδοπούλου. Υπήρξε μια εμβληματική μορφή της ελληνικής μουσικής, γνωστής ως η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Με μια καριέρα που πλησίασε σχεδόν 70 χρόνια, άλλαξε ριζικά τον τρόπο παρουσίασης των προγραμμάτων στις πίστες, εισάγοντας την θεατρικότητα και την κίνηση. Είχε πολλά μεγάλα τραγούδια φυσικά. Σταθμή στην καριέρα της ήταν η πρώτη εκπρόσωπος της Ελλάδος στο διαγωνισμό του 1974 με το τραγούδι στο Eurovision, θα το ξεχωρίσουμε, το 1974 με το τραγούδι «Κρασί, θάλασσα και τα αγόρι μου». Έχει συνεργαστεί πολλά με τον Καζαντζίδη. Στα πρώτα βήματα αποτέλεσε το καλλιτεχνικό και προσωπικό δίδυμο με τον Καζαντζίδη, σφραγίζοντας μια ολόκληρη εποχή του λαϊκού τραγουδιού. Θέλω να αναπαύσει την ψυχή της. Λοιπόν, άφηκε πίσω της και θα φύγει το όνομα της. Θα φύγει κακία, όπως πολλοί άλλοι που ξέρουμε. Το λοιπόν, να σας παίξω Μαρινέλλα, Άνοιξε Πέτρα.

Μάλιστα. Ανεπανάληπτη. Η Μαρινέλα άνοιξε πέτρα. Τραγούδι του Σπανού και του Μπλέσσα. Του Μίμη Μπλέσσα. Το λοιπόν πολλά ωραίο τραγουδάκι. Όπως είπαμε, να μείνει αθάνατη στην ιστορία. Εμείς να φροντίζουμε τα δικά μας και να είσαστε πάντα καλοί στους άλλους να σας αθυμούνται. Λαλώ σας τα κάθε Κυριακή. Και θα σας πω για η γειτόνισσα. Τέλος πάντων. Είπαμε Πέμπτη γιορτάζει η Βαΐα, ο Βαΐος και η Δάφνη. Είναι το Κυριακή το Βαΐος. Σήμερα ξεκινάει η μεγάλη εβδομάδα μας. Το λοιπόν εκκλησιάν κάθε μέρα, σας παραγκαλώ, μην τα ξεχάσετε τα εναγκαία. Και το παραπάνω για εμάς που μεγαλώσαμε και που λέει ο λόγος, εφάμε τα ψωμιά μας. Οι μικροί να μάθουν τα ήθη και τα έθιμα μας, να τους παίρνετε να μάθουν. Διότι όπως πάμε, θα ξεχαστούμε εμείς την ιστορία. Ήδη κάθε χρόνο έχουμε προβλήματα, έχουμε και πόσες κλαμπς μες στο Wellington, κοινότητες. Που κάθε χρόνο έχουμε το ίδιο πρόβλημα, να βάλουμε άτομα μέσα στην επιτροπή. Λοιπόν, και όσπου πάμε, λιωστεύκουμε. Γι' αυτό σας παρακαλώ, κάνετε κάτι. Το πορτρέτο της μεγάλης εβδομάδας, Κυριακή των Βαΐων, τριαμβευτική είσοδος του Ιησού στην Ιερουσαλήμ, καθήμενος επί πόλου όνου, παστογάρων. Μάλλον ήταν άπαρος νομίζω. Οσανά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αναφωνούσε το πλήθος που τον υποδέχτηκε με τα βαΐα των Φινίκων. Σε ανάμιση αυτού του γεγονότος, μετά την πέραν της πρωινής λειτουργίας, μοιράζονται στους πιστούς φύλλα δάφνης. Σε πολλά μέρη του χριστιανικού κόσμου, αντί για φύλλα δάφνης, μοιράζονται φύλλα ελιάς ή άλλων δεντρών και κλαριά φινίκων, που είναι σύμφωνο με τα Ευαγγέλια. Η έκφραση μεταβαΐων και κλάδων που υποδηλώνει τη θριαμβευτική υποδοχή κάποιου ή κάποιων έχει αναφορά σε αυτήν τη θρησκευτική εορτή. Εμείς τη βάλουμε στα σουβλάκια μας, στα κλέφτικα μας. Τέλος πάντων, παίξαμε Μαρινέλα. Εγώ να σας παίξω. Μπορεί να μην την ξέρετε, τη Γιωβάννα. Λοιπόν, παλιά τραγουδίστρια, και το τραγούδι που θα ακούσετε, αν θυμηθείς το όνειρό μου, δικό της το πρώτο τραγούδι, εν τούτη πρώτα το 40 κάτι.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, γεια σας και καλό σας απόγευμα. Καλώς ορίσατε στο πρόγραμμα της Ελληνικής Ορθοδόξης Κοινότητας του Wellington, που μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 2 η ώρα από το Wellington Access Radio στη συχνότητα 106,1 FM. Είμαι η Ελένη Κούτσος και θα σας κρατήσω συντροφιά την επόμενη ώρα με ευχάριστη ελληνική μουσική και τραγούδια. Το πρόγραμμά μας σήμερα είναι ηχογραφημένο. You are listening to the program of the Greek Orthodox Community of Wellington, which gets broadcasted every Sunday at 2 p.m. from Wellington Access Radio at the frequency of 106.1 FM. Please stay tuned to enjoy some Greek music and songs. Our program is pre-recorded. Ελπίζω να είχατε μια καλή εβδομάδα και να είσαστε όλοι καλά. Ο καιρός μας είναι λίγο τσουχτερός ακόμα. Ας ελπίσουμε ότι θα περάσει σύντομα αυτό το κρύο και θα δούμε πάλι ωραίες ηλιόλουστες μέρες. Και μας έμειναν μόνο 7 μέρες από τον Αύγουστο και θα καλωσορίσουμε το Σεπτέμβριο και την Άνοιξη με τη φύση να ανθίσει πάλι. Την Παρασκευή, 15 Αυγούστου, εκτελέστηκε θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό της Ευαγγελιστρίας, στο Wellington με τον Πάτερ Ναθαναήλ. Έπειτα από τη Θεία Λειτουργία, οι κυρίες και δεσποινίδες της Ορθοδόξης Αδελφότητας πρόσφεραν καφέ με ωραιότατα εδέσματα στο ελληνικό χολ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις κυρίες που εργάζονται αμφιλοκερδώς σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που φέρνουν τον ελληνισμό πιο κοντά. Το μουσικό μας πρόγραμμα σήμερα θα ξεκινήσει με 8 τραγούδια από τη συναυλία που είχε δοθεί το Φεβρουάριο το 2001 στο Μέγαρο Μουσικής προς τιμή του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Βασίλη Τσιτσάνη. Είναι ζωντανή ηχογράφηση. Τραγουδάνε ο Γιώργος Νταλάρας, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και η Γιώτα Δρακά. Ο Γιώργος Νταλάρας έπαιξε κιθάρα, μπουζούκι και μπαγλαμά. Θα ακούσετε το «Γλυκοχαράζουν τα βουνά», Γιώργος Νταλάρας, «Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα», Ελένη Τσαλιγοπούλου, «Θα κάνω ντουβρε πονηρή», Γιώργος Νταλάρας, «Πήρα τη στράτα και έρχομαι», Γιώργος Νταλάρας, Γεράσιμος Ανδρεάτος, «Γιατί με ξύπνησες νωρίς», Γιώργος Νταλάρας, Γεράσιμος Ανδρεάτος, «Πέφτει σε λάθη», Γιώργος Νταλάρας, «Τι σε μέλες έναν και γυρνώ», Ελένη Τσαλιγοπούλου, «Και φαντάζεις σαν πριγκιπέσα», Γιώργος Νταλάρας. Απολαύστε τα.